0: Γιάρου. Αυτό το ταλίο. Που λέει τάτε σε πω. Γιάρου εννοεί.
1: Και άλλοι νέοι, εμένα νοείται, θα τα φαγαρίζετε πάει. Με τη χώρα Αθήνα, Αθήνα, Αθήνα. Ούτε μάνα, ούτε μαράει και δεν νοείται πάει. Να ρίρε πιετσίκα, να τα χα έλλο. Μα νοχίρι μάι, τα ταφινούμε μάι. Και άλλα τα φαγαρίτε, θα τα χώρα Αθήνα, Αθήνα, Αθήνα.
2: Κατέωρα τα τάου, εγώ έχω τα καϊκόρα του αταχή, ο Βαϊτό Μάτο καϊκόρα του αλούα.
3: Μακουτένα.
2: Ένα, ο Βαϊτό Μάτο καϊκόρα του κακαπίνα.
3: Μακουτέρα ο Άννα.
2: Καουρί το Μάτο φάια, ο Βαϊτό Μάτο φάια καράνα.
4: Μακουτέρα ο Άννα.
2: Να το φάια.
1: Κοτέ, καϊπαπακέ, άτα φακατάου, να φακαπαπαπέ και άκουε, κοκέτε το χρήμα τα φακαπαπα. Κοκά κόρο τσιχώνα για τάτα, κοκέτε η βία καϊ άκουε. Κοτέ καϊπαποτερά καϊ άκουε. Αφού πέρα τα φαγαρίτε. Έγινε και αν είναι με κόρερο, κάποιο έτσι μαύρο είναι όχι, κύριο και τεμάτε. Πήρε τόα είναι το κόρερο, τόα είναι το κόρερο. Το κόρε γιάτα, φαγαρίτε. Έχαγα κόρερο μαθένα, μαθένα, έφαγα που ήταν αμάνα.
5: Ουέρα, ουέρα, κοτέ τα βαϊτή, κοτέ τα βαραχή. Κατού τάγα τάγα τέρα και φύρια παία καωτερίνη. Πατού μανούνου, χαρα μανούνου. Ehi aku mate kai taku tua kai taku aro. Piha piha manawa o teika e ko te tau a koia.
6: E kore tae o te tuku i taku mana ke akwe, ke i akwe anō tau mana. I te wā i au e tamariki ana, mōhi o katoa ngā tangata, ko wai tēnā tangata e noho maira i tērā tanga, taha ko wai rāne e rā tangata. Engari e nei rā hei, kei te kuare katoa ngā tangata ko wai e haremana, wetahi haremana i te pātai, oh, ko wai koutou. Nā e rā momo āratanga ne, hare tērā i te tika, i ngā wā o mua, e me mātau te tangata ko wai te manuhiri e whakaeke ana, ko e nā te mahi a te matataki. E whakātu mai tērā āhuatanga ko wai ngā tangata e whakaeke mai ana.
7: Te koha he mea e kōrero tia nui tiana i roto i a mātou, i o mātou na wānanga. I te wāi ā rātou, ko te kai te koha, ko te kai, te mea hari mai ki runga i te marae, ko ngā iwi o te moana, ka hari mai ā rātou kai, ko ngā iwi o te ngāhere, ka hari mai i ngā rātou kai, ko ngā iwi o te awa, ka hari mai ā rātou kai. Ka mutu i nā ia nei, ko te kōpaki te āhuatanga hei whānga i te tangata. Kia utu i tēnei weriweri iapire. Kia mutu rāno rā te kaupapa i runga i te pai, i runga i te ora o te whānau pani rā nei, o te huihuinga o te maraira nei.
8: Ko whakapapengi e to honohono tangata ko tui tui, ia mātou, ia koutou. Nā reire tēnā koutou, tēnā koutou, hurino, a tēnā tātou katoa.
1: I e nei rāne, ka whakatakotia ki rungi te papa. E te kīwe tahi nā te whakahihika ki te ae. Ngā rātus tino whakapono ki tērā, arāweira, ka hoke hu arahi i tu ātu. I te whakatakotia ki rungi te marae. Engari kia ne, kare he mate o te hoatu ki muri. Kare, kare te kite i te heo tērā. Ki roto o tūhoe ake, mena ko tūhoe anō te ope. E harana ki te marae o tūhoe, me kōkuhu te hoatu.